πάλι κουζάει. Τώρα νιγάει κο, αλλά κόγγε βολοκότεγα, όλο κομποκουάντο, μαντέγια φάρα. Έτσι αντάλα ο παπά. Και αζουλάβα. Τι αντάλα ο νενέ. Τζαγκοβουλάβα. Αλλά κουτσα καραράτα όντα κοζί. Τραλα κελε κελε το έτσι αρικά ουζα ωραία. Κελε κελε το έτσι ουαμπουζαρά. Ιώνα να ουτέω κοτενούν οι άλλα. Να μπελά πέγγιζα σε ουέ. Ιώνα να ουτέω κοτενούν οι άλλα. Να μπελά πέγγιτράγω ουέ. Αμπελά ματήτα ματήτα ματήτα. Νουλούτια νεκαουέ.